Διώθηκα ποδέρτα κουσπάκα, Μανχάτον το κούτσο. Κι κοιμούνα σκαζάτε ροράτσο. Κι κίνζα ροζά σκαμπάλεχκα σκάτε γιουλιάτσο κουσκάτσο. Τσάι παχζαντίκα, το κουικούνα μπάλεχκα σκάτε γιουλιάσπα. Άζη κουναζάτα, του κουικουνάμαν ζικουτσίσπα. Του κουικουνάουαν απανάκου κάτσον πισμί. Πούσα κάτσον κατσίκαν τσίσπα, τσόρασκα. Τσάι μάντα, πούσα κουνάκα ζικουνάζα κάνακα σκάτε γιατσάσου. Πόσα κονάκα, ζικονάζα ποδέριο κασκατάμι, ζικούσουν. Τσάι τα άζια τσαναπάχκα, διός παξιμίτα ζικούσουν. Σεγόντα Κορίνθιος, 10-8 πίκα. Σο μαγιαρίσκα σύνα ζικουριτσόμπις, ποδέριο μικάντσι. Τσάι ποδεροάνκα κανκονάτα γιάτσα τσιτσούμι, μάντα Χεσούσκα κούρκα. Μάνα κανκονάτα ζάκι τσιτσούντσου κούρκα. Τσάι μαντάμι, μάνα πιγκαρίσπα, γιάτσα τσικουσάζα, νίγμι. Σεγούντα Κορίνθιος 13-10 πίκα. Κανκουνάουαν κασπάκα, άμα σύντσιτα ρημάσπα, μανταγκαπάγμι, μανάραχ τσάι μανρίσπα, καίτα κισκάνι. Κανκουνάτα γιάτσα τσίτσον, μάντα Χεσούς ποδέρτα κούσκα σινάμι, γιάτσα τσίσα, νίγμι. Μάνα κανκουνάτα ζάκι τσίτσόντσο, νιούκα μανκακούρκα, νίγμι. Καϊσίνα ποδερτάκα. Διός καπούσαχ κουναμάν μικούν. Μα είχαν πούσαχ πεις πάιτα κάτι κουνάτα άζι άτσα τσιτσούν μικούν. Τσάσνα κασκαμαντάμι πούσαχ κουνάκα πάιτα κάτι κουνατάκα γιάτσα τσινάταχ κάσκα. Πούσαχ κουναμάν καποδέριου εσπίριτο τα μικούν. Τσάι ποδερτάκα σούχταχ κουνάτα γιάτσα τσιναπάγμι τσαρίνα. Νίγ μη Κλίντον Ζωνάκα. Σύνα κασκαμάντα, κίκινκα, διός κούσκα ποδερτάκα, ήμα πίτα ο κουπακούγγι. Ιουγιαρίγγι, πούσαχ κασκαμάντακα, μάνα γιάνγα τσάρικο να ζατσουκάγγι. Κίκινμαν, για τσάιτα κούσκα καχπίκα, τσάι για τσαϊτάμι, μάνα μαντσάσπα, διός κούσκα ποδέρουαν, σούχτα χωνάμαν άζιτα για τσατσίσπα, καουθανακάγγι. Πούσαχ κονάκα, διός πάχτα ροζασπάμι, ρικουτσίσπα καουθαν κόνα. Τσάιτα άζι γιάτσα να πάχκα, διός παξιμίτα ρίκος. Σεγούντα Κορίνθιος 1-12 πίκα. Νιοκάντσιξ ο μαγιαρινάκα καίμε. Διός κούσκα άζι γιούια ιουάνμι μάνα γιάτσα ξινάζα, διός μαντάπης κάσκα, τάτα γουίζασπα ρικουτσίντσι. Τσάικα, μάνα ζωνά κονάπα γιούια η μαντάτσο. Hasta wampis Dios pag mana kuya y pacta kuya yuangmi, kai pachapika riku chinchi. Kanku na wankarin hasta wangmi aji kunata riku chinchi. Ningmi. Segunda Corintios 4-2-3 pika. Chay mantatag mari, mana umaspa purispa, Dios pag simitapis, mana chagruspa huizaspa, pakaza chariska pinganayak kunataka sakir kanchi. Τσάι παχζαντίκα, μάνα ζούζα κασκάτα ρικουτσισπάμι, το κουικούνα ζάταχ, άζι γιούια ρίτσο. Διός παχ νιάου παχ πι νιοκαντσίχκα, μίγκαρ κάντσι. Τσάς να καχ πίψ, νιοκαντσίχ άζι ουιζέικα, τα πασκαράγμι. Τσάικα, τσιγκαρινά μαν ρίχκου να παχζάμι, τα πασκάραχ σύνα ρικούριν, νιγμή. Βάουκι πως αχκούνα, καϊβέρσου κούνα πι ρίκουχ πίκα. Κρίχ πούσαχ κούνα πάχκα, ήμα πάκασκα μάνα τιάντσο. Τσίγκαρινά μαν ρίχ πούσαχ κούνα παγζάμι, πάκασκάρα τιάκο. Σύνα καχπίκα, πούσαχ κούνακα, πάει κούνατα κάτιχ κούνατα ούμαχ κούνακα, μανάταχ κανάτσο. Τσάι παγζαντίκα, ήμα τάπης μάνα πάκ, ήμα μίζε γιούια η κούνάπης η ζάγζα, κασκάτα ρούραχ, ήμα τάπης κασκάτα ζημάγμι, πάει κονάουαν κακάνα. Πούσαχ κονάπαχ γιούια η κονάκα. Διός ζάπη γιούια κονάμι κάνα κάσκα. Τσαϊτάκα. Σέγοντα Κορίνθιος 1-8-10 καμάμι γουιζάκο. Τσαϊ πήκα κάσνα μηνύν. Ασιάπη νιώκαν τσίχτα χάτον ζάκι χάπης κατάκα. Για τσάτσον νίντσιγ μάριο αουκικούνα. Νιώκαν τσίχτακα. Για ζήτα τσάνσατα ρόρος παμάρι ζάκι τσίρκακούνα. Τσάσνα ρόραχ πίκα. Νιάμι μάνα καουθάντσι γιου έρκαντσι γμάρι. Αστα ο άμπης νιου καντσι γζαμάντα τάχκα, ουάνιο να μη καρκάντσι.
ñukanchik llapitak ama sunguta churachung michasnaka tukurka. Kutinka wañushkakunatapish kawsachik Diospimi sunguta churanakanchik. Payllatak mari ñukanchiktaka kishpichirka. Kunanpish kishpichikunmi. Kutinpish hatun llaki wañuna tiyakpika payllatak kishpichina kashkatami yuyanchik. Chasnakakpimi pushakkunaka. Diospak makika tukuy manta yalli imatapish ruray tukuk kashkata yuyashpa kawsana kashkanchik. Pishuktaka mana chayshinaka tiyancho. Diosami paypak pushakkunataka mana saki. Chaymantami ima llakikuna hapikpipish payllapi shuyana kashkanchik. Kunan kay versokunapi rikukpika. Pablo taka yallita hatun llakitami rurashkakuna. Chaytaka wakinpika paykuna yachashkallapi yuyashpa purikukpi chayta rurashkashinami rikurin. Chaytami Pabloka entendichishka. Chaymantami ñukanchik llapitak ama sunguta churachunmi chashnaka tukurka. Kutinka wañushkakunatapish kawsachik Diospimi sunguta churanakanchik nishka. Chasnakakpimi kunan punlla pushakkunapish Diosapi shunguta yuyayta churashpa kawsana kashkanchik. Chasnami Diosapi yuyayta churashpa rikuchishpa kawsanaka kashka. Pushakkunaka kay pachapi imata rurashkataka rikuchingatakmi. Chayta alli yachanapajka Diospak shimita rikushun. Segunda Corintios 10:5-10 pika. Imaya rurashkata Cristo rikuchikun ñawpakpika tukuy ñukanchikmi rikurigrinataj kanchik. Kay cuerpuwan kashparak allita rurashka kashpa mana allita rurashka kashpapish hapina kashkataka cada kikinmi chaskishun ninmi. Segunda Corintios 4:2 pika. Chaymantataj mari mana umashpa purishpa Diospak shimitapish mana chagrushpa willashpa pakalla charishka pinganayakkunataka sakirkanchik. Chaypak randika mana llulla kashkata rikuchishpami tukuykunallatak alli yuyarichun Diospak ñawpakpi ñukanchikka mingarkanchik ninmi. Kay ishki versokunapika pushakkuna hapina kashkatami yachachikun. Kaykunataka pushakkunaman yachachishpami kunan kawsakushpara ama descuidachun allitataj yachachiku. Chaymantami tukuy pushakkunaka kaykunata yachashpa animarina kashkanchik. Pabloka kaykunataka mana llakichingapakcho killkashka. Ashtawanpish Diosataj yuyachikpi animachinapakmi chayshina killkashka. Pabloka kaytami alli entendichisha niku. Hawa pachapi apunchik Jesús kushkata hapinapajka imatapish allikunallata rurana kashkata. Shinallatak alli hapinakunallata hapinapajka mana humana Diospak shimita mana chagrushpa willana pakalla charishka pinganayakkunataka sakina. Uyakkunatapish mana llulla kashkata paykunallatak alli yuyarichu sakina kashkami rikurin. Alli hapinakunallata hapijkanapajka. Kay tukuytaka Diosta manchashkallamanta rurana kashkatami nishka. Shinakakpika kayta uyakuj wawkiku paniku kikinka pushak kashpaka pitapish umakujchu yuyachinki. Diospak shimitapish mana chagrushpachu willakunki. Ñawpaman imashina kashka kashpapish chaytaka ñachu sakishkanki. Diospak shimi willashkata uyakkunatapish paykunallatak yuyarichun sakinkichu. Imashinata kanki yuyarinki. Wakinpika Diospak shimitaka manapish chashna kaj imata chashnami nishpa uyakkunataka umay kallarinchikllami. Mana allikunatapish pimana yachanchu yuyashpa ruray kallarinchikllami. Diospak shimita willashpapish krichunta kayta chayta nishpa mishanatatak yuyanchikllami. Ashtawanpish Pabloka chaypak randika
mana zuza kaskata rikuchispami tukuy kuna zatak alli yuyarichun Dios pag ñawpakpi ñukanchika mingarkanchik ninmi shinakakpika paykuna zatak alli yuyarichunmi Dios ñawpakpi rikuchispa mingana kaska chaymanta kampish alli yuyarinmi chasna roraspallami Dios munashka shina kawsaytukunki chaypajka Pablo yachachishka kunatami astawan punllanta yachachishpa katina

0: και κιν μανγουίζα κούγμαν κασπάπης ούτ κακίζ καπαέτσι. Τσάς να γιάτσας πατάχκα καν κουνάτα κουσί κουσπάμι διός ολοπαγίτσι νίσο. Καλιά καμάτσι.
1: La Biblia dice división Kichuami, Dios pagiu yaita yachashun chignishka uyanata wauki josewan uyachirka, kikin yukanchiwan rimasha nishpaka, ishki chusku kanchis ishki, ishki iskun ishki, división Kichua, kitu jaktaman rimangi, Dios solo pagi kan uyashka manta.